Πατούμι Κοκόστορο. Πατούμι Κοκόστορο, Αμίτσα. Ο Άγιο Κατνιχμίν, Βιέρνες. Βιέρνες, 9 de octubre. Κοκόστορο, Αμίτσα, ο Άγιο. Τσόιτκα μόρα πένα τότσιμάτο. Πένα μόρα τόμα καρμάτο. Τσόιτκα μόρα πένα μαϊταφμάτο μας. Πρόγραμμα Βόγκα, Αμίτσα, ο Μάκο Άγιο. Να πω ότι σαλούδα μόρα ήμανα. Κασίκε, κασίκα. Λίδερες, λιδερέσας.